0: Monkey?
1: Κουμπαρό, με το καρέα γίνει σου, μικρά πίζα ρουμαζάω. Αμαρό μικρό, αμαρή καυτερή μαζί. Αλέτε, digital arrest μάτσο.
0: Digital arrest?
1: Μικρά γαμό, πατήζα σου.
0: Απλά πάσα?
1: Πάσα τίξε, δεν τίγκο πίτσε. Αμα πρόσα σε μάτε πίζα για να πίτω. Δεν το πίτρε, τι σχόλια σου.
0: Jail μάτε πούτζες. Άρα τέρα, ρεκόρ θα έτσι πιώσε. Digital arrest જેવું કઈ નથી હોતું આ બધું ફ્રોડ છે એટલે પેનિક ના કરો પોલીસ